φωτιά. Λέτε το είναι τα γκότι εμέδενα. Μένε ένα και να δω, γιατί κι αλέκ με μπω. Αγιο ποντο μες με vibe, αγιο ποντο με κόνα λεμέν. Ποντο με ήξουν fly, μόκρα με του είσαι relevant. Ζόμαν που λόβ πεν slide, χάιντε το πρεζέντα για να του είμαι γκέν. Πριν τόλις η μνήσα κομπλέτ, εκεί πεντζακ θα σου ήταν πρέτ. Αγιο ποντο μες με vibe, αγιο ποντο με κόνα λεμέν. Ποντο με ήξουν fly, μόκρα με του είσαι relevant. Ζόμαν που λόβ πεν slide, χάιντε το πρεζέντα για να του είμαι γκέν. Πριν τόλις η μνήσα κομπλέτ, εκεί πεντζακ θα σου ήταν πρέτ. Playing smart and picky, cool full